Το φως πριν λιώσει ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.

0: Γιατί να φύγεις. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Πώς θα ήθελα να κάτσω πάλι σε εκείνη την ακρογιαλιά. Ο ήλιος που ήταν σαν χάδι και μου δίνες τόσα φως.

γυναίκα στο Παρπαστάβρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
2: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
3: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
4: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
5: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
6: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
7: Το όνομά μου είναι Παύλος.
8: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
9: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
10: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
11: Μπορεί να έχεις ακουστεί.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Μουσική που ακούγεται.
4: Αγαπιέται.
3: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
6: Έχετε το νου

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.greekspeakpolis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Κάπου στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μάγνα ντέψαμε απ' τον ίσο Χίος. Τα σπιτάκια γέλαγαν σκόρπια και μικρά. Την ψυχή μου μάλωσα να μη σε ζητήσει.

δασκάλια σκαρφάλωσα, κάλεσμα της πλώρης απ' τα λάτι δίψαγα, γύρευα νερό

σε χαρτί σε ξάπλωσα για να σε νικήσω. Λούφαξες ασάλευτη, βότσαλο λευκό, κρύο στο κατάστρωμα, αγκαλιές ζευγάρια. Ένας γλάρος σήμωσε άσπρο ξωτικό. Η Γοργόνα ρώτησε για τον αδερφό της, φόβος μας κυρίεψε και καρδιά στενή. Άσπρισαν τα χείλη μου, μάτωσαν τα μάτια, σαν κοχύλια γη.

Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

Για σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπησες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψαλμούς και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα λεβάντε ξέρει πολλά.

γνωρίζει όσα ξέρει, ψάμους και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει. Το φώναζα λέβα, δεν ξέρει πολλά. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψάμους και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει. Το φώναζα λέβα, δεν ξέρει.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που...

Τώρα κοιτώ μέσα και προσπαθώ και προσπαθώ. Λέω για να βρω μέσα κάτι απλό μέσα. Μήπως σωθώ, μήπως σωθώ.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Δεκατέσσερις Μαΐου έρχονται στη ζωή ο Στέλιος Περπινιάδης το 1899 ή και την Κρέη σαν Αγγελική Γκυζίλη Καλαϊτζή το 1924, η Σόντια Τσότου το 1942 και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας το 1957. 14 Μαΐου του 1973 στο Θέατρο Μουσούρη παρουσιάζεται ο κύκλος τραγουδιών «Μεγάλο Τραγούδι» του Γιώργου Γεωργιάδη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Αργότερα όλο αυτό έγινε δίσκος. Ο Θάνος Ανεστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλάς στη μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες» ως τα Άνθη του Καλού το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. Πρόκειται για την τελευταία του παράσταση αφού έχει φύγει από τη ζωή το ίδιο έτος στις 3 Σεπτεμβρίου.

15 Μαΐου έρχεται στη ζωή το 1953 ο Μάνος Ξηδούς, η Λία Βύση το 1955 και ο Γιώργος Σαμπάνης το 1983. Το 2004, στις 15 Μαΐου, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι, τον Νίκο Τεζή και Νεκτάριο Τυράκι κερδίζει την τρίτη θέση στο διαγωνισμό του Eurovision για την Ελλάδα, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

16 Μαΐου του 1947 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Δρομανός. Το 1949 ο Γιώργος Ζήκας και η Σόφη Ζανίνου σαν Σοφία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς το 1973. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1972, 16 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης. Ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης έμεινε γνωστός στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού σαν Τσάντας, παρατσούκλι που του κόλλησε ο Στράτος Παγιουμτζής, καθώς ο Βασιλιάδης γύριζε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπληρώνει τους στίχους συναδέλφων του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Στίχους του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι Τόλης Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος ο Γαβαλάς, η Πολυπάνου. Ο Βασιλιάδης μάλιστα υπήρξε κουνιάδος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τραγούδια του πολύ γνωστά είναι «Η Αγωνία», «Ήρθα και απόψε τα σκαλοπάτια σου», «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», «Τα δειλινά», «Η άμαξα μέσα στη βροχή», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Ένας μάγκας στο Βοτανικό», «Πού σε θανάσει αγωνία».

17 Μαΐου του 1943 έρχεται στη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Η Έλλη Πασπαλά ως Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά το 1957 και ο Μάνος Παπαδάκης το 1941. Το 2022 στις 17 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, τζαζ και ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών, όπως «Blade Runner», «1492 Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του, «Μυθοδία», επιλέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45 άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα του Aphrodite's Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιντερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπου συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, που δεν είχε μπορέσει να ακολουθήσει αρχικά το συγκρότημα στη Γαλλία με τίτλο 666, θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για διεθνή καριέρα.

18 Μαΐου του 1990 φεύγει τη ζωή η ρεμπέτησα Σεβάς Χανούμ, ο Σεβαστή Παπαδοπούλου. 18 Μαΐου, στις 18 και 19 Μαΐου μάλλον του 2002, στο θέατρο Χώρο Ροές, η μικρή άκτος διοργάνωσε την πρώτη της ακρόαση. Για νέους και νέους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι και νέες σπουδαστές οδείων δραματικών σχολών με σημαντικές σπουδές στο τραγούδι, οι οποίοι είχαν επιλέξει να δοκιμαστούν με τραγούδια Έλληνων και ξένων δημιουργών. Το 1937 λειτουργούσε στο Βρόνιο Τρικάλων ένα καφενεδάκι, στο οποίο το καλοκαίρι έπαιζε το συγκρότημα Βαμβακάρες, Μπάτης και Σαμιωτάκη, ξεκινώντας μάλιστα στις 18 Μαΐου εκείνης της χρονιάς. Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο Βαμβακάρης συνέθεσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα αγαπάνε» και, όπως λέει ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του, το έγραψε και το λαζάρισα στο καφενεδάκι που είχαν κάνει στο Φρούριο και τραγουδάγαμε εκείνη τη χρονιά.

19 Μαΐου έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα ως Κυριακή Παπαδοπούλου το 1938. Μετά από 24 χρόνια μάλιστα, ακριβώς στα γενέθλιά της το 1962, στο κέντρο Κουλουριώτη, έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Σοφία Κολιτήρη σε ένα πρόγραμμα που μαέστρος ήταν ο Γιώργος Αμπέτας, με μπουζούκια τον Στέλιο Ζαφυρίου και τον Πάνο Ιατρού, αλλά και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. 19 Μαΐου του 1966 κυκλοφορεί από τη Λύρα το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νιόνιου.

0: συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει και μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα
3: να τα ακούσεις όλα.
2: Οι καλύτερες επιλογές
3: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Σε τόπο που είναι δύσκολο χέρα να δυσαπλώνει, σε μέρη που η σκέψη σου φοβάται να είναι μόνη, ανάμεσα στον ουρανό και στην

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Ελιά στα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή κυπουρή. Εκεί που θα μ' αγκαλιάσει τα χέρια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

αδιάφορα τα τρένα. Οι νότες μας μουριάσαν

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα. Ώρα. Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

όταν ακούμπησε το πόδι στην πανιέρα. Βγάζει με νάχτο δαντελένιο τη σουτιέ. Κι εγώ στο άχ έδειξα τάχα διαφορία. Κι όμως κοιτούσα με την άκρη του ματιού. Κι ο

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: In chat de Svara, Aran

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Δεν πίστευα ότι θα ζήσω μέχρι εδώ. Να βλέπω στα χαμένα θεριά μ' ανθρώπινη λαλιά και χέρια απλωμένα. Δεν πίστευα το κέρδος πως θα κάνει τη ζημιά. Τέτοιο κάτι φορώ και τέτοια ανυποριά. Να αλλάζουν οι λέξεις κι άλλα.

όπως λένε να φανεί. Μια κάποια λύση στο το πηγάδι να τον βγάλει. Κι αν πάλι απόψε ψάχνεις να βρεις το κλειδί. Οι αφέντες σου κοιτούν με προσοχή.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

Έχω αδικήσει τα κορίτσια που έχουν στο πρόσωπο ακμή. Απ' το Παγκράτη στα Πατήσια, σκυφτά στην ίδια διαδρομή. Ρούχα βαρδιά ρηχτά θλιμμένα στο σίνεμα την Κυριακή. Μόνιμα επικηρυγμένα μες στη διπλή τους ενοχή. Κορίτσια στα ζήτητα με χαμηλή ταχύτητα και τα βιβλία στην καυτή.

0: τα μάτια η έκφραση συγγνώμης. Περνούνε διάφανα, δειλά.
1: Κορίτσια στα ζήμικα, με χάμηλη ταχύτητα.
0: Θύματα ανύποπτης αγχώνης, στα περιθώρια τα στενά.
1: Κορίτσια στα ζήμικα, με χάμηλη ταχύτητα.
0: Με τα τραγούδια ανασένουν ζωγραφισμένες μοναξιές.

0: ζωγραφισμένες μοναξίες.
1: Θες τώρα τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεζομά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η εξαστεριά.

0: θα με εντάξει. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοβερνάστε.

έξω στις πόλεις των τιμών και της κουλτούρας. Η δοξασμένη μάσκα μιας παλιάς φιγούρας έδωσε στα όνειρά μας μια πνοή και επαναστάτες βρέθηκαν πολλοί.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: και τα φύλλα σκορπά. Έχει αφανίσει τη μύριδα απ' τα μαλλιά σου.
1: Μείνετε μαζί μας.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

όταν ο ήλιος το θαύμα του έκανε πάλι. Ήρθε η συγγνώμη αεράκι, τα φύλλα σκορπά. Έχει αφανίσει τη μύριδα απ' τα μαλλιά.

πάντα χαμένος, αυτός που δεν βλέπει ουρανό. Και στο εγώ του κελί του χουν

0: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη ζωή» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: πει κανένας.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που...

0: μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.
2: Ξυπνάς και αγάπη σου κοιμάται κάτω από τα φώτα, η βροχή

Δεν έχω ανάγκη μια φωτιά για να σκεπάσω το ιδιαίτερο παρόν. Θέλω απλώς μια σιγουριά, γιατί γνωρίζω μόνο εγώ το παρελθόν.

0: καθένες παλιά που εξαργύρωνε στην πίστη μου με ψέμα
1: και ότους φόβους μου δηλώς και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα θα σου λέω.

0: δύο στη ζωή. Ψάχνω να βρω μια αφορμή για να ξεφύγω από όσα μου έμαθες εσύ.
1: Δεν έχω ανάγκη μια καρδιά που δεν χτυπάει μοναχά για μένα.

0: σου λέω
1: και ούτους φόβους μου δηλώς και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ξύπνησα πρωί και είπα είναι γιορτή.

πως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι, κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: CDR, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

στο δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απάνθρωπα. Παμπλούτι στα σύρματα πιάνουν σήματα. Ανεξιχνίαστα όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ραπάρουν τρίχα και έχουν στι τσέπε του ηχεία φόρητα. Ζήλευα φόρητα τόσα συγχώρητα.

0: Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
0: Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
8: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
8: Με τέχνη τον καιρό.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Δεκατέσσερις Μαΐου έρχονται στη ζωή ο Στέλιος Περπινιάδης το 1899 ή και την Κρέη σαν Αγγελική Γκυζίλη Καλαϊτζή το 1924, η Σόντια Τσότου το 1942 και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας το 1957. 14 Μαΐου του 1973 στο Θέατρο Μουσούρη παρουσιάζεται ο κύκλος τραγουδιών «Μεγάλο Τραγούδι» του Γιώργου Γεωργιάδη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Αργότερα όλο αυτό έγινε δίσκος. Ο Θάνος Ανεστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλάς στη μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες» ως Θάνθη του Καλού το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. Πρόκειται για την τελευταία του παράσταση αφού έφυγε από τη ζωή το ίδιο έτος στις 3 Σεπτεμβρίου.
3: Στο

15 Μαΐου έρχεται στη ζωή το 1953 ο Μάνος Ξηδούς, η Λία Βύση το 1955 και ο Γιώργος Σαμπάνης το 1983. Το 2004, στις 15 Μαΐου, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι, τον Νικοντεζή και Νεκτάριο Τυράκι κερδίζει την τρίτη θέση στο διαγωνισμό του Eurovision για την Ελλάδα που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

16 Μαΐου του 1947 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Δρομανός. Το 1949 ο Γιώργος Ζήκας και η Σόφη Ζανίνου σαν Σοφία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς το 1973. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1972, 16 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης. Ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης έμεινε γνωστός στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού σαν Τσάντας, παρατσούκλι που του κόλλησε ο στρατός Παγιουμτζής, καθώς ο Βασιλιάδης γύριζε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπληρώνει τους στίχους συναδέλφων του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Στίχους του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι Τόλης Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος ο Γαβαλάς, η Πολυπάνου. Ο Βασιλιάδης μάλιστα υπήρξε κουνιάδος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τραγούδια του πολύ γνωστά είναι «Η Αγωνία», «Ήρθα και απόψε τα σκαλοπάτια σου», «Σβήσει το φως να κοιμηθούμε», «Τα δειλινά», «Η άμαξα μέσα στη βροχή», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Ένας μάγκας στο Βοτανικό», «Πού σε θανάσει αγωνία».

17 Μαΐου του 1943 έρχεται στη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Η Έλλη Πασπαλά ως Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά το 1957 και ο Μάνος Παπαδάκης το 1941. Το 2022, στις 17 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, τζαζ και ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών, όπως «Blade Runner», «1492 Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του, «Μυθοδία», επιλέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45 άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα του Aphrodite's Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιντερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπου συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, που δεν είχε μπορέσει να ακολουθήσει αρχικά το συγκρότημα στη Γαλλία με τίτλο 666, θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για διεθνή καριέρα.

18 Μαΐου του 1990 φεύγει τη ζωή η ρεμπέτησα Σεβάς Χανούμ, ο Σεβαστή Παπαδοπούλου. 18 Μαΐου, στις 18 και 19 Μαΐου μάλλον του 2002, στο θέατρο Χώρο Ροές, η μικρή άκτος διοργάνωσε την πρώτη της ακρόαση. Για νέους και νέους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι και νέες σπουδαστές οδείων δραματικών σχολών με σημαντικές σπουδές στο τραγούδι, οι οποίοι είχαν επιλέξει να δοκιμαστούν με τραγούδια Έλληνων και ξένων δημιουργών. Το 1937 λειτουργούσε στο Βρόνιο Τρικάλων ένα καφενεδάκι, στο οποίο το καλοκαίρι έπαιζε το συγκρότημα Βαμβακάρης, Μπάτης και Σαμιωτάκη, ξεκινώντας μάλιστα στις 18 Μαΐου εκείνης της χρονιάς. Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο Βαμβακάρης συνέθεσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα αγαπάνε» και, όπως λέει ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του, το έγραψε για το Λαζάρισα στο καφενεδάκι που είχαν κάνει στο Φρούριο και τραγουδάγαμε εκείνη τη χρονιά.

19 Μαΐου έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα ως Κυριακή Παπαδοπούλου το 1938. Μετά από 24 χρόνια μάλιστα, ακριβώς στα γενέθλιά της το 1962, στο κέντρο Κουλουριώτη έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Σοφία Κολιτήρη σε ένα πρόγραμμα που μαέστρος ήταν ο Γιώργος Αμπέτας, με μπουζούκια τον Στέλιο Ζαφυρίου και τον Πάνο Ιατρού, αλλά και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. 19 Μαΐου του 1966 κυκλοφορεί από τη Λύρα το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νιόνιου.

0: Άλλη βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τα

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

μου την αργία. Φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάδι.

σ' είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

κρεμασμένη, ένα κορμί χωρίς ψυχή. Το κουρδισμένο ανθρωπάκι απ' το πρωί στ' άλλο πρωί.

από την καρδιά. Κι όχι ένας γκρίζος παπαγάλος, μα ένας άνθρωπος μες στην ευκαιρία.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris. Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
1: Καλώς ορίσατε στο radioparis.gr και στην εκπομπή Προσωπικότητες. Είμαι η Ήρης και μαζί θα περάσουμε την επόμενη περίπου μία ώρα μιλώντας για έναν άνθρωπο. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Παναγής Κουταλιανός, ο οποίος έζησε από το 1847 έως το 1916 και ήταν ένας από τους πιο φημισμένους Έλληνες παλαιστές και αρσιβαρίστες που έμειναν στην ιστορία. Και παγκοσμίως ο δυνατότερος άνθρωπος της εποχής του. Μείνετε μαζί μου να μάθουμε για τη ζωή του.

Η παράδοση θέλει να μην έχει χάσει ποτέ ούτε έναν από τους αγώνες που έδωσε, ενώ γύρω από την ζωή του έχουν δημιουργηθεί διάφοροι θρύλοι. Γεννήθηκε στην Κούταλη της Προποντίδας το 1847 και σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, το πραγματικό του επώνυμο ήταν Αντωνίου. Στην ιστορία όμως έμεινε ως Κουταλιανός και πρόδιδε την καταγωγή του σύμφωνα με το ήθιστε της εποχής, αλλά ενδεχομένως και λόγω της δικής του προτίμησης.

0: Η προφορική παράδοση λέει πως λίγο πριν φύγει από τον τόπο του, έσκισε στα δύο έναν Τούρκο επειδή του είχε κλέψει τα ρούχα την ώρα που έκανε μπάνιο στο ποτάμι. Κυνηγημένος αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του και να γίνει ναυτικός. Έτσι, στα 19 του χρόνια, μπαρκάρισε με εμπορικό πλοίο και στο πρώτο του μόλις ταξίδι φανερώθηκαν οι υπερδυνάμεις του νεαρού Παναή.
1: Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river.

Σε μία μεγάλη φουρτούνα, η άγκυρα έμπλεξε στα βράχια και τα μέλη του πληρώματος δεν κατάφεραν να την ξεμπλοκάρουν μέχρι που μεσολάβησε ο κουταλιανός και εύκολα την έφερε στην επιφάνεια και έσωσε το καράβι και το πλήρωμα.

Λόγω της μεγάλης μυϊκής του δύναμης, ξεκίνησε να ασχολείται με την πάλη, συμμετέχοντας σε αγώνες και επιδείξεις στα λιμάνια που έπιανε το καράβι του. Έτσι, εξαιτίας του επαγγέλματός του, κατάφερε να δώσει αγώνες σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Περιπλανόμενος στις 5 Ηπείρους, κατέληξε στο Μοντεβιδέο της Λατινικής Αμερικής, όπου το ταλέντο του στην πάλη άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό.

Οι συνεχείς νίκες του σύντομα έκαναν το όνομά του συνώνυμο της δύναμης, ιδιαιτέρως στην Αμερική, όπου κατάφερε να νικήσει όλους τους μεγάλους παλαιστές της εποχής. Σαν νέος Ηρακλής, στους αγώνες φορούσε το δέρμα μιας τίγρης που είχε στραγγαλίσει σε μία από τις δοκιμασίες που πιέστηκε να φέρει εις πέρας, κατά μία εκδοχή στον νέο κόσμο, κατά μία άλλη στην Κωνσταντινούπολη.

Συνήθιζε δε να επιδεικνύει την μεγάλη του δύναμη σηκώνοντας απίστευτα μεγάλα βάρη με τα χέρια ή ακόμα και με τα δόντια του, λυγίζοντας σίδερα, σπάζοντας αλυσίδες, μετακινώντας βράχους, ξεριζώνοντας δέντρα και παλεύοντας με μεγάλα άγρια ζώα. Συχνά ξάπλωνε στο έδαφος και επέτρεπε στους περιβρισκομένους να τοποθετήσουν στο στέρνο του βαρέλια με νερό και στο στομάχι του βράχους και μετά να τους σπάσουν με βαριοπούλες.

Ένα λοιπόν από τα συνηθισμένα κατορθώματά του ήταν η μεταφορά τριών κανονιών, ένα στους ώμους και από ένα στις δύο πλευρές του, τα οποία και πυροδοτούσε, κουβαλώντας τα, παραμένοντας ακίνητος και ατάραχος.

Ο Κωστής Παλαμάς σε ένα από τα διηγήματά του αναφέρει τη συνάντηση που είχε με τον Παναή Κουταλιανό ενώ ο Φώτης Κόντογλου στη στήλη του Κυριακάτικα θέματα το 1951 είχε γράψει. Μου φαίνεται πως κανένα όνομα δεν έδεσε τους Έλληνες μεταξύ τους, ύστερα από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, όσο ο Κουταλιανός, γιατί είχε μεγάλη σημασία για μια φυλή ρημαγμένη, φτωχιά, σκόρπια σε κάθε μέρος του κόσμου, βασανισμένη και πολλές φορές στερημένη και πεινασμένη, να βγάλει τον πιο χειροδύναμο άνθρωπο της οικουμένης, που έβαζε κάτω όλους τους παλικαράδες που βγήκαν από έθνη πλούσια, δυνατά και καλοπερασμένα. Ήταν τέτοια η γοητεία που σκορπούσε ο Κουταλιανός στα πλήθη, που αποτέλεσε μέρος της λαϊκής μας παράδοσης και μέσω των ποιημάτων με περιγραφές από περιστατικά της ζωής του.

Ο Κουταλιανός πολέμησε για 2 χρόνια στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο και έπειτα επέστρεψε στη Λατινική Αμερική όπου παντρεύτηκε και απέκτησε μία κόρη ενώ ήταν ήδη πατέρας 4 ιών από προηγούμενο γάμο. Οι 2 από τους γιους του έγιναν επίσης μασίστες ενώ ο εγγονός του Δημήτριος Μακρύς Κουταλιανός που έζησε από το 1915 έως το 1999 αλλά και ο δισεγγονός του Γεώργιος Μακρύς Κουταλιανός έγιναν παλαιστές και αρσιβαρίστες. Το όνομα Κουταλιανός με τα χρόνια έγινε συνώνυμο της δύναμης, έτσι από την εποχή του Παναή και μετά όλοι οι μασίστες αποκαλούνταν Κουταλιανοί.

Κατά συνέπεια, το γνωστό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τίτλο «Ο Κουταλιανός» καμία σχέση δεν έχει να κάνει με τον Παναή Κουταλιανό. Το τραγούδι γράφτηκε για έναν κατά πολύ μεταγενέστερο πλανόδιο πρώην Παλαιστή, τον Τζίμι τον Τίγρη, κεντρικό χαρακτήρα της ομώνυμης ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος το έβαλε στα πόδια κατά τη διάρκεια μιας παράστασης όταν εμφανίστηκε η γυναίκα του με τον αδελφό της με απειλητικές διαθέσεις εναντίον του.

Το τραγούδι αυτό βέβαια είχε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς και καλυμμένα για αποφυγή της λογοκρισίας διακομωδούσε τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, που ενώ στον ελληνικό λαό παρουσιαζόταν άγριος και αμήλικτος, υπήρχε γενική αντίληψη πως δεν τολμούσε να αντιγυρίσει κουβέντα στη γυναίκα του Δέσποινα.

Για τον ίδιο τον Παναή Κουταλιανό γράφτηκε όμως ένα άλλο τραγούδι το 1976 σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μουσική του Νότι Μαυρουδή που αποτέλεσε μέρος του άλμπουμ «Ζωγραφιές από τον Θεόφιλο».

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά την αιτία θανάτου του Παναίκου Ταλιανού. Κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν πως πνίγηκε κατά τη διάρκεια ψαρέματος στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης. Κάποιες άλλες πως πέθανε σε προχωρημένη ηλικία από γάγγραινα κατόπιν επεμβάσεως που πραγματοποίησε μόνος του στον εαυτό του χωρίς την βοήθεια ιατρού, ενώ ορισμένοι ισχυρίστηκαν πως δηλητηριάστηκε από τους Τούρκους.

Και να πούμε ότι με τον μεγάλο ξεριζωμό οι περισσότεροι κάτοικοι από το νησί του Μαρμαρά, που υπήρξε η πατρίδα του Παναγή Κουταλιανού, κατέφυγαν στο νησί της Λίμνου, όπου έφτιαξαν εκ νέου ένα πολύ όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που το ονόμασαν Νέα Κούταλη. Ακόμα και σήμερα στα καφενεία του χωριού υπάρχουν φωτογραφίες του Παναγή Κουταλιανού, ενώ προς τιμήν του έχει στηθεί η πρωτομήτου στην πλατεία του χωριού. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στο radioparis.gr. Μέχρι τότε να ακούτε πολλή μουσική και να είστε όλοι καλά. Γεια σας! All I gotta do is count from one to four. I hear her.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
3: Καλησπέρα, του λέει. Βράδιασε. Και έτσι ήρθα και απόψε να μοιραστώ μαζί σου όσα δεν τολμώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Πού να είναι άραγε? Σε ποιους έρωτες ξοδεύουν τα βλέμματά τους? Σε ποιους έρωτες?

Ποτάμι δεν απάντησε. Σιωπηλό, μονάχο του αίρεσε τη συνείδηση, που έρχεται και ξαναφεύγει χωρίς να κάνει στάσεις. Γελάει μονάχα ηρωνικά, κοιτώντας σε κατάματα.

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

νύχτες μας θα σπάμε παράξενα ρολόγια που ξόδεψαν το χρόνο

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Αφήνω στους άλλους τις εύκολες μέρες και οι δίθεν ωραίες στιγμές.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

γυρίζουν στο χρόνο εικόνες του χθες. Εικόνες που δείχνουν το μέλλον, το αγκάθι του κόσμου στο χέρι.

0: αυτών που τους δρόμους αλλάξαν και αφήσαν μια εικόνα αδιανή.
1: Και αφήσαν μια εικόνα αδιανή
0: στον κόσμο, πληγή ανοιχτή.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μπερδεύτηκα και τα στρέψα.
1: Άσε με

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
2: Τυφλό

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι όλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου. Μεγάλωσες, μεγάλωσα, δεν έχω απαντήσεις. Φοβάμαι τώρα πιο πολύ τον κόσμο που θα ζήσει.

ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο για ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια. Να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα

0: Θα έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία θα δεις, δεν θα σε πειράξει, απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα

0: άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που σε ένα παιδάκι που κλείνει τα

φορά, αγάπη μου, θέλω να δείξω σε σένα αυτή την παλήρια. Αυτό είναι αγάπη.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού.